Έβρισκε μόρφε μπλάδι, πέσε η ρουτάδι. Ναι, μόκαν φίπ, α, ενώ καν φίπ. Ναι, δουέστα σιόλβε,